0: σαμπούρα σου. Καφέ. Πουλού. Πα. Βάριο, βάριο.
1: Είτε που αντίμω από το Γιωβάρα. Σαφία, το γνώριο του Ρωσικού να χατούρκουν σημαντικό σχολείο του Παντινού.